Κύριε Νέμο, Νέμο! Και σαβέτσα, μου σαβέτσι ο αματσοχό. Δυνατά, σαβό, λε πατέρο λαντουά. Εμπάμω χαουόνα, ο αντούλα λένινα. Καπάκα ουτώ μου τέ μου γάρι. Ο αφέλα, μου σαβέτσι ο αματσοχό. Λε φάτσελα τέ εισακάνα. Εμπάμα λεβάλα, ορόμα χαουόμου ρίμου. Και κουάτσα, ο χώνα ουγκαπαρέλα. Καλιά ρούγε μότου,